0: Ναι.
1: Μάλιστα, μακάρι ακόμα να έχει ένα σύγχρονο για ανοίγει η μέρα. Μάλιστα, μου γίνει και η σειρά με αναγκαία. Γιατί έτσι θέλει να σε πω, για να σε μου μαζί μα, η κομμέντα έχει, μα έχω τον λάθη, έχω τον λάθη, έχω τον λάθη, έχω τον λάθη, έχω τον λάθη, έχω τον λάθη. Μάλιστα, για να πάτε μαζί μα, δεν μου θέλει να μου κάνει το λάθη, έχω τον λάθη. Δεν μου κάνει το λάθη, δεν μου κάνει το λάθη. Αζού μαζί μα, για να πάτε μαζί μα. Είναι μέσα μα, είναι κάτι άσχημο και γράζα. Τα κάτσιν γράζα, δεν λυκεί τα μαστροκάτια.
0: To I mean madam it's kare godiya ka da Musa dan samai gonjo da shugo da kai ko kuma bayyana naka ra'ayin a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Na'am, amma alaikum salam warahmatullah.
2: Malam Fatima Fatima alkaiji a gare ki.
0: Na'am, muna godiya.
2: Sunana Sadidi na daga cikin Mutalakuya.
0: Masha Allah, Sabiu ji na muna tare da kai a daidai wannan lokaci.
2: Fatima, ni fa iya rayuwa ta a duniya. Ni fa da kuke kawo mana labari ni fa ban taba ganin fa kasa fa irin Najeriya ba. Yawa, wanda za ki ga shugabanninmu gabaki ɗaya kwata kwata ba sa son talakawa. Yawa, saboda inda shugabanninmu suna son talakawa, wallahi tallahi komai ake buƙatar fulasi shiwa talaka ko shiwa talaka kashin da yake so. To amma saboda ba mu ne a gabansu ba, za ki ga Fatima duk abin da kika sani a Najeriya wanda talaka zai taɓa ya ji daɗi. Wallahi ni kwanaki ne kadai da naje asibitin dai da kadai na san ban sai shi ba an bani shi kyauta. Amma yau Fatima in aka ce mu ce yau baka da lafiya. Wallahi tallahi hajjia Fatima yau shika je asibiti na rantsa da girman Allah in ranke dubu wallahi tallahi sai ya baci. Ina kallon ko shi gidajen rediyon ku ba ake shigowa fa. Mutumin farko zai sai maganin 3,500 ko 2,500 sai ya shigo gidan rediyo tukunna yayi bara tukunna sannan sadi da Allah za a taimaka mai. Kin gani shugabanninmu sun kuma mutum ciwon hakori ne in yanayi ko ciwon kai wallahi tallahi wani amma wata wani kasar kasashen wata zai je a duba mai lafiyar shi. To amma idan kasa shi za ki gani billahi la ilaha illallah wa Fatima ni dai a yanzu wallahi duk wani shugaba da yake Najeriya wallahi tallahi zai ga talaka wallahi zai wuce yana kaunar shi tunda mu ma ba sa kaunar mu sai kana kaunar sannan shi ma zai kaunace ka duk wani abu da kika sani talaka zai taba ji dadi wallahi tallahi malama Fatima a Najeriya.